0: Saskatchewan's only provincial radio network.
1: MBC.
2: Η εγώ ο Νίγα Μόρτα καουίν το χταβάικ MBC Radio, The Venice House, ο τίκ στα πενάνι, ο είχα σύνδο που γίνεται ο κομίτσου ίνωα. venicehouse.ca, αγάτσι ορτή σάιαμι, 306-922-2222.

0: Γάτιγε. Για τα βάγια εγώ έκανε έγονε Ashley Furniture σε τη Γάτιγε. Εγώ μιλάνε είχε μάτρισες από τα βάγια εγώ. Ήτο στο appliances μήνα. Εγώ ήταν η γάνη γαμάισχη. Εγώ τι έννομα Laurent Home Hardware. Εγώ αγίσου μου δάει άβαχα. Εγώ έτσι τα κουτσίτα από τα κουηγατνά εγώ. Εγώ αγίσχεσαι. Εγώ έννομα Northern Shipping. Εγώ είσαι μήνη γουτάς. Αγί άβαχα.
1: Αγίναν a midwife. Ήσιν στοχταμάν. Ισκουίωα kappa mihat wit squiwa homa ga yo pp mit yuga mi wa chotta ha yak Saskatchewan ta ta ni got tossa pu gi got to ki ta ko chigo ko pa mi hiwi wak got to ka ka pat sita ot ta pa mi hiwi yo med wife mu de ga ni mi mistake sti gi ga mi na ta sko chna che mi do ya ta na awasis ma ga ni mi chi pi wak squiok so o ta Saskatchewan no man na wa chin ta wi di ta go so gi go ni go ga yak o pa mi hiwi wak midwives Yego matche mu initi kuchepetek Health Sciences Association of Saskatchewan.
0: Yego muma Northwest Residential Boarding School Survivors Retreat gawi atsik. Ano chum pisam. Nistan laina niu sap agi mihtse hisko nstumetan piego sap. Yego do mana reconnecting ito itsik. Yego tsana matitisa pa mihisoin, titisagi hisoin. Εγώ είμαι η τίση που είμαι η μαγική σχήνο. Εγώ είμαι η traditional meal σε τάια, εγώ πως τίμη είναι τα μενίγου ο τσάγα. Εγώ είμαι η μπάνα κάνα στεκί του η τσιγμάνα. Εγώ είμαι η μηδού μάνα foot soaks massage και σε διγάτα εγώ. Εγώ είμαι η κατώτη τίση καγούια σε διδίτωια deep breathing techniques και σε διγάτα εγώ. Εγώ είμαι εκεί και εγώ είμαι εκεί και εγώ είμαι εκεί και nature walks εγώ είμαι εκεί stargazing εγώ είμαι εγώ είμαι εκεί και εγώ bingo bolo. Εγώ είμαι εκεί και εγώ είμαι εκεί και εγώ είμαι Lawrence Joseph. Εγώ είμαι εκεί και εγώ είμαι IFC counselors. Εγώ είμαι εκεί Εγώ τι ομάνομα Veterans Park Highway 155 και εγώ τι Αλλακρός. Εγώ αγγίσουμε το τάκι εγώ γνωστή και σχεδίτην. Εγώ τι ομάνομα και γνωστή με 306-833-2313. Εγώ είμαι Big River First Nation Prevention στιγάτη γόμα. And the most anima learning the language he said he got the hot and he do it to you got Cree classes. Cow to tea see did the man no man to tea no he do in the woman ragi piece of mats to ne hit the work. He goes ni so big piece some guy at you and every second Tuesday. Ne hand to buy again mats it dog is good tea go to buy again. He would turn the ma SSWH school. Εγώ είμαι ένα σούπ και μπάνα και γάσα μίγουν. Κάχε τα ούια τι τα γείτω χτύω. Εγώ αγίσουν την οχτή και συνδυχτή να οκήγω. Εγώ αγάτσι και αγία για μια ένα cultural liaison και συνδυχά τι μάνα. Εγώ τι έννομα 639-922-7664. Αγάτσι εγώ τα κάνω μαγιστάσον 639-922-7051.
2: Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair.

0: μακία, εγώ εισήγηση, ετα καουίγιν. Εγώ να μάτς και γισκίχτην, ετα και τα ουίτσι εγαουίν. Αουίακτσι και νοχτία για μιχάου. Ούτα ο μαγαγή σάιαμιν. Ουάσκουσες Safe Shelter for Women. 306-236-5570. Ουάσκουσες Safe Shelter for Women. Meadow Lake. Ουάσκουσες Safe Shelter. Κόιας κανάνα κατήδη μιγαουίν. Κάκιο, Ισκουίουακ, Races and Nationalities, Κιταγί, Ιτουχτίουακ, Καμισκαμάγαουιν, Εισίτνο, Αουίακ, Καγίσκεμάτ, Ναμόια, Κατάτς, Καπί, Κιταστάσιν, Ναουάτς, Καγί, Μιόπιμάτσιν, Call Wascosis, Safe Shelter, at 306-236-5570.
1: Llego a piegasti, cois bene me mucho que no tipa tos. Go to me gabi tagos la via la, the fiddle. Me mit sonano, so squats, di squidis tragatio a pistagos sani, uci padi mitui. Kiwi tan, patosisi, back to patosides. Bogiti o totichic, at sitno, uci padimic, Native Nation of Saskatchewan. Go to si patos. Llego ma, di mawa chimisad, with a witimi. Abi tegos sani hidoi mucho que estaba en otra Canada. Pues pega hoy que July no corta esa para mi chochisco que gamta esto sa. Y te que abchacho un que gamis que back to batash.ca.
2: The great Randy Morrison.

0: εισηγήσει που είναι παντού. Εγώ τη βρίσκα ακόμα πισή την τενταρτήκο σχόλ. Νίου σάπτη τη τσαγία. Εγώ αν στο γύρισε κάγε, ο σαν που έχω πήγει εισηγήσει με τον ούγο σου, στο μήτανο τη εισηγήσει που έχω. Εγώ έχω τίωμα ριτζάινα, αν ούτε καγίσε κάγουμα. Πίσε με τον ούγο σου, στο μήτανο τη εισηγήσει που εγώ του ταγούσε και τόσο σάπτα τη τσαγία. Στο γύρισε κάγουτα, τα μην το γύρισε κάγουν, στο μήτανο τη σάπτη τη εισηγήσει που είναι παντού.
1: Committed to culture, community, and communication, this is NBC.

Ιταλός και δεν σερβί. Μεγαγός νιάλος και δεν ADNLC staff πελιός κι. Ιουτί Κουέντσεν, Τζένιφερ Μπίβεραϊ. Άζεν Τουέτσεν, Τερίσα Μερκβιντή. Κουτνές Τουέτσεν, Κέντρα Τισάνι. Τανές αοσάρε ή σερβί. Τρατ χατώνελ του νουαχό άζε. Τορ πράιζες νουχ νιούχα. Τρατά τονέλ του νεζί πέθες κούδας ναν τέτσεν γραν πράις νελ νίχα τζούν ή ζάγε. Βέγα ως νιάρας και δάσνον τζάν τσενε ως τί 306-953-7287 Email ως θέατε info@adnlc.ca Τζάν website νους ίντο νουχενένε.ca Ωραλιού Σασκάτσουαν και Ιάπ Ισκέτ χατσάδελ Σε κουχάς να τανε Να τέσαν Ding hiring lots and out. Se qui nunc in Italy. Se qui has not a ca un hul casin. Su guano rel ti hel. Colo fa no se isi. E yo ha. It a Saskatchewan. Se qui has not done dorel isi. Adriat hinoanit asi. E Johnson. Health Sciences Association of Saskatchewan.